κέπα. Αχαλ γάζερ το μπακά η πρέμς. Δακαρίς χαλί τσάτ κέπα. Σένα γαρ μοχουαλ λαγαρά. Σιβιζάμ ταλί τάτ κέπα.